Να πω ότι είναι ο Ντύλου. Κάθε ένα σπίτι σε ζάμε στα βιτσά. Ήδη χάσμα με βεσίδε κοκλίδων του κομπρά. Κορός Κι Ράδιο. Ρίτμ Κορός.